Τα λάχκουδες λουμπάς, πάρκουτ, παίδια λιουμπά, τα λέια πκίκ τα γασίτε. Κουίς λέξ κρίκ μανέλουτ, βουλκάστε τον λέλουτ, βουλκάστε κουί μουρέδεκε. Λέξ όπους μουλκά έλληξ, ματιάστη εν